0: Εύχομαι ένα καλύτερο αύριο, καλύτερες μέρες για τις δυνάμεις της αριστεράς και της προόδου. Όλοι μαζί, στο τέλος θα νικήσουμε.
1: Rien, on s'est pris la tête.

0: peux pas dormir.
1: Tu n'as qu'à compter tes ouvriers.
0: Un ouvrier, deux ouvriers.
2: La clé des ondes.
0: Trois ouvriers, quatre ouvriers.
2: 90.10.
0: Cinq ouvriers.
3: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό La Clé des Ondes 90,1 στο Μπορντό. Ένα σταθμό που ιδρώνουν για να μας πληροφορήσουν για ένα καλύτερο αύριο, για καλύτερες μέρες.